0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 14 часа.
0: Радио. Кадре FM. Съвременната хит музика.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: But nice it, just a...
0: Ράδιο. Κάτρα FM. Σοβρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: make you mine.
1: Στο Zoe 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.